0: Μόνο κύριε Τκαμπά, φύσια θέμα, τα λαγόρο πως έχουμε ρημασόλα, μέσα έχουμε φέρα χαρμίρο ρινιά, για μπορείτε, για μέσα είναι αυτόν drive. Αλλά φύσια θέμα, καλά να το λόγω μπέλα 6200956, αν το το Ohokai, mbeza frequency ping. Kapela yana kapa tsela kapa zinga tinghe mabidi. 6200 9956 aru tola behe. When I ring him, mabidi a people's choice. Kama abona arbona ona behe. Kapela mleza. Kama kama futo ping. Kiona bogat.
1: You hear some moments coming. Others are smaller. It's the people, the effort, the joy, and together these moments become impact. The impact you leave, carry. The impact only you can make. That impact is yours with Northwest University. It all starts here. I'm
2: coming home. DJ Boots and Mapumbo. Monday to Thursday, 3 to 6 p.m. Let's go home. The Mansion Afternoon Drive.